να πάμε πολύ ταλτούν επειδή μου είναι βεκάνγου να βεκάντα να μάθει βεκάνει δεν είναι πολύ δώσεις θεματικό με κοινά όσο πολύ ταλτούν επειδή μου είναι να μπορεί να είναι κοινά μπορεί να σκέλετε λέει βουνα και ρώσσα γουλκα τον εσύνια νη βουλό με ρούνον τόλου ρώσσα γουλκα όνος αυτό το αναβάλλου είναι ρώσσα γουλκα ρομνίτη βήμα μάνε ο άλλο τώρα να κάνει μαράμα ένα μαϊτερίτη και να μάθει το δεπέγος ατον ότι νικού αν μπορεί νικός αμέ τόλου να λίμψα γουλαν τόλα να μαϊσουλ τίκου πήκαν αν μπορεί να κάνει τάγη σαν μαϊ Δάβη και έναν ανταβήν και ράβη να τα μπορεί να νικούω τώρα και μαράμα πως θα τον ότι να σα δούμε ένα κερκέρε και ράβη βάγαρα μπαίλε που τα κεπέλα να με λέβουν να τσάντσες να βίνει να γκαγκάβε να δεν βίσει φύγει τη γμάη σαν μένα κέρμα και έβαινε σε όλη την κορά να τόλου να λίμψα πολλών τόλα σαν να μέσω όλη την κεπικέντα τόλου λίμψα πολλών τόλα να λάβουν βίτη ένα Ένα μπόνι βινακά, εντάει. Ένα κερκαβά, πάω στα του νότια, είναι το ούγκα γανέλο, το λαό τα κερκαβά. Νίβο η τύρη μνήτη, το δάβο να είναι κουμπίν καράβι. Τον κερμαρά μου, η αχουά σαν να μα είναι τέρα τη γόνη, σαν να μπορεί να μπορεί να πιτάξει, σαν λέω σαν να τσάν, σε λίγο το ζόλτο να ρούα, βέρνα τον καγκά, σαν να τόλου, η νικουά και σαν τόλου, σαν να βάσαρα, βέρνα μαϊγκάγκα, ένα βουκουρίπι σουγό. Σα μα είσαι λίγο λίμψε πολλά τόλα, τόλα λίμψε πολλά τόλα, λέω νιβίτη. Ότι έκανα, δεν μου λέει μόνο πατάνε. Κάπω θα τον κακούν οι μολέδε. Μπείτε να μάθει να μου τα λεβούνι και να βόρμα και να δεν κιλά. Δεν έκανε λίγο μετά ένα βούκουν τόλου. Αλλιώ μισά γουλάν τόλα. Σε όλο αλλιτικό ένα μπόνι βινάκα. Εντά ιντάι. Σε τραβά, μα βέβαια τον σάκι σάκι νι τόμπο κατάνε. Βάρμα σε ραμακά του μαντά να εμπόμενο νικό τώρα και μαράμα. Με το μαλλιτιά και να βγουν τα βιδά. Τα βιδά που έκανε καράβα την επόμενη γουνή ήταν να μακαρεσί για τον επικαιμονή. Να πει σέρεσο. Μα εγώ έργω την επικέντα, ένα μπόγι πέραν κανικού, ένα που κονεί σέλα κανένα μπορικό, να του MC, να του πόιντερ. Το μόνο σέλα κανένα με ένα δάου δάνει ο Ιμάνου, ένα μπόγι πέραν κανένα εντάει, μην νόντα πατικέδε. Ένα δίντρυπνο νησιά με την επικέντα, ένα μπόγι πέραν κανένα εντάει.

Ναι, αν μπορείτε το ενδιαφέρον μου είναι να κάνει, είναι σε μετικό μπορεί να νικούα. Να πάλι από να σε μετικό μπορεί να νικούα, και μην σε κεντρώ άλλο άλλη στιγμή, είναι σε μετικό μπορεί να νικούα, είναι σε Facebook Live, είναι σε ένα λεπτό μπορεί να νικούα, και να πει σε πάντα το ζωτήμα, είναι που είναι του MC 92.3 FM, είναι που είναι γομπάθα, σε πάντα το ενδιαφέρον μου την να μπουν να κέσσα, να βάλουμε σε μετικό μπορεί να μην μπαου, μπορεί να λέω μπουα, να βάλουμε σε μετικό μπορεί να νικούα. Σαν ένα τόλο να λύμεσα γουλαντόλα, σε λίγο αλετικό, ένα μπόγι πινάγαντέντα. Τόλο να λύμεσα γουλαντόλα, με σιόλτικο που να είναι κουά, βγάζα τον ότι, και λέει λίγο έρνα, σε με την καμάιν, σε περμιδά μου πρόγραμμα, που έτσι είναι μηνύτη, με δάμε πρόγραμμα, με σιόλτικο αλετικό, να εκαβά, να λύμεσα γουλαντόλα, ένα μπόγι πινάγαντέντα. Και σε λίγο αλετικά, να εκαβά, να λύμεσα γουλαντόλα, ένα μπόγι πινάγαντέντα, που έτσι είναι μηνύτη, με δάμε τον κουβεγγράβι. Και βαχα λέει που έσαιρνα, γουμα τότε καμάιν, μέσα στιγμή να ράμπαν τα λεβόνι και να. Να ραγούμε το ότι κομμάει, να μπει το κομμάει, να λάμπανε τηλεφώνη και να βγουν ερεπόρο ότι κομμάει και να μπόγει πει να κάνετε. Σαν τώρα ότι κακούνι μου λεδάβα, ο Ρώσος πάρω να σε ρωτήγα μάει, μπει το τηγάμε να μου λάμπανε τηλεφώνη και να βγουν ερεπόρο ότι κελά. Δεν έχουμε λίγο τίποτα να βγουν το λόλι μου σαγούλον τον Σαββαό του Σαρτουάν Κορόμο, όταν κάτω μου, κάτω μου λέει, κάτω και τικητικό και βακά. Με έναν νόμο είναι έναν κάγκα, έναν μπόγκι πινάκα, εντάει. Σε ρωγόμουν να τα πατήκα δεν μπορεί να είναι κουά. Αν τότε μετά σε ρωγόμουν να τα πατήκα δεν μπορεί να είναι κουά. Μα βέβαια το να σα κοιτάξω, να βγει κόλλα και η τάβο, έναν μπόγκι πινάκα, εντάει.

Ναι, αν μπορούμε να τα λατούρα και ένα μράμα, δεν μπορούμε να τα λέω, αλλά κύριε Βεκέμουν, να λέει. Νου ήταν κοινό, ήταν λέει, τα κατ' εγγραφή, σε ρεμα καό εσώ, πάντα τα κατ' εγγραφή, να μπορούμε να νικούα. Λέει, μπορώ μέσα στη κουμά, πράγμα μέσα στη κουμά, μπίτι κουμά, είναι ρετά, λέει, τα κατ' εγγραφή, να βρει σε ρεσό, σε ρεμα καό. Μπορώ να την πει και να μπορούμε να νικούα. Νίκολα Ρεσίνα, μπορούμε να βρούμε σε μετικό μέρο, ναι, κορκόρο, ένα μπόνι βίνα κατεντά. Σέμον Ρόκο, να βρούμε σε μετικό μέρο, να νικούα. Σαββαμπούλ τρεβε και μου είναι ασάλικα και μπορεγόνα του MC 92.3 FM. Τι να ήμπουν και σάβει να λέω σε πετύγω μάι τα μάι δεν βαλά αλλά να λέω σε πετύγω μάι ροκ κέμπτε να μπορεί να νικούω ατή λαβά να λέω σε πετύγω μάι σούκανο υβάλου να μπορεί να αντεντάει λότε και ο κάτα να βλέπω να σε πετύγω μάι κορκόρο να μπορεί να κατεντάει. Να μου μείνω μπαου, να μου λένε σε πέτοιχο μάι, να είμα τάγα ένα μπόγι πίνα κατεντάει. Σαββαμπούλου τον επικέμνη και σάρα, να σάλε καν μπορεί του MC 92.3 FM, σάβαγαν Πάντων, ούτε επικοινωνία, δεν μπορεί να είναι κουά. Νι. Ντου αναγκάουνα. Τα λένε νόντα. Δεν κράβει νόντα. Με πείσαι μαντήτηκα, δεν μπορεί να είναι κουά. Να βγουν σε άλλα καμπορικό. Να του MC, να είναι τούπο. Σίγουρα δεν πήγαινε επικοινωνία, δεν λέω λάμα το που αργότερο κόρη. Μα η Σίτι δεν μπορεί να είναι κουά. Εγώ αν είναι κορή του κάνα. Και ρητό νόμο του λέω λάμα το κλάν ρητό. Που αργότερο μα έρτο. Σάρθα δεν μπορεί να είναι κουά. Ένα βγουν σε άλλα καμπορικό. Να του MC, να είναι τούπο. Σίγουρα δεν πήγαινε επικοινωνία, δεν μπορεί να είναι κουά. Δου μόλι του κυκάντάβουν σύγχρονα Judy, τίκον τον δουά και να μου βάλε. Μην αφήνω σε αυτή τη μάνη, πάμε να είναι κουά. Ένα βούκουν σαλνικά καμπορεγόνα του MC 92.3 FM. Στον πιτ του επιτυχούμε εγώ, πριν να έκανα σέρια, why call a Saravata. All right. Να πάμε τα λαμονίσια να μην τα ρίτη και να μην είναι κουά. Ρέτα να μου είναι, ρέτα να μου είναι, ρέτα να μου είναι, ρέτα να μου είναι, ρέτα να μου είναι, ρέτα να μου είναι. Ένα παρόμοι τα ρίγωνα, μάτα είναι να μην τα λαμονί. Ένα μπόνι βινάκα εντάει. Τα ρε ότι είναι εγώ, δύο ένα καλό κόντο, τα λένε τα ρε τέλα και να είναι καρουρανία να μπαίνει τελεβόνι. Κάνουν το δόμινε σε όλη τελτικό, ένα δύο ντόνο ένα καλό κόντο, ένα που βήκε να μπαίνει νικουά. Σα τα ρε γόντα με τελεβόνι, σαν μου είναι να κάνει να μπαίνει νικουά. Μάτα είναι με τελεβόνι, σαν μου είναι τα ρε ρε να μπαίνει νικουά.

Ακόμα. Δεν κάνει να πούμε να νικούα. Να κάνει ό,τι ό,τι τώρα κάνει μαραμά. Είναι τα ρέτικο. Ένα βοή. Τι να μην είτε να μεγάλα να νικούμε. Κράτη. Πάμε γαντού. Να λέμε σε απλόν τόλα. Ναι, λάβω να βίτιο. Να μα λέτε και να πούμε να νικούα. Ένα που κάνω. Μην το βίτιο κόνη. Κάντα ο να τεκμανά το προκράμα. Μόνο βίτιο το κέιντα. Τούνα που να λέμε γκοστερελιά. Και να βγει σε βρω πορτάλι σόρι. Να βγει σε ματικά μικίνα. Ένα βίμ. Μπόγνι το λέμε και σάρα. Βγουν πρόκραμ γόνη. Του FC 92.3 FM. Σε εγώ. Ποτέ και μου νύπω τέτοι κουβάνα. Να με τα λόγια σαν γκάγκα. Να μπούμε να νικούα. Νοη τεκτικό. Δεν είμαι ρωτάκατικο, να βγεις σε ρεσό, σε ρεμακάμα, σε ρε... Δεν είναι ούτε αλήτακα. Ένα πέγγε όνε και σαρά, βάτε και τι πήγαινε, ένα μπόγουν να νικούα. Τον εσένα εγώ με να το πάτε και δεν μπόγουν και βίνακα, εντάει.

Να γαμπούλε με ένα ταλετρό και ένα μαράμα δρόμο και να μην ελέγω, και να μην κοιμούν ένα λαϊ. Δεν την τρίπνω να σε μετρήσω και να σε μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα μπούλε, να μην κοιμούν ένα

Να, αν μπορεί τότε να επικοινωνεί ένα μπορεί να είναι κουάν να μπουκουνεί. Σε λίγα μπορεί να είναι το MC, να είναι το που interview. Αν μπορεί να επικοινωνεί και σάρνα, να με κάνουν, να με κάνουν, να μάθει ποιο κάνει. Και μην το λέει τα αγαπά μου, ρε τι μάει. Να τα πορά κράμου πει να γόβω. Σαν τον ότι ιδιόν τον καλό κουάν να με τρέει το κίνα. Να η καρουάνι, να τα λίμε σε όλα τα μπορεί να είναι κουάν να μπουκουνεί. Σε λίγα μπορεί να είναι το MC, να είναι το που interview. Ρο και κάτι να πιο κάνει ρωτήγο μαϊ. Μαϊ Μάριμπα, μαϊ Κέιντ, μαϊ Κουίνσλαντι. Ο Σάββατα μου, πότε ήταν σε έργο πέρα, Σάββατα μου που και βίλα με βουνάκι. Ραου, βοήθηκε το ξέρω, μαϊ Μάριμπα, μαϊ Κέιντ, ένα μπορεί να είναι κουάν, ρο και ρωτήγο. Και εν τόνα σε έργο από τα είπε, τέο και είναι βαλκάου, Σάββατα μου, Μάριμπα, Κέιντ, μαϊ Κουίνσλαντι, ένα μπορεί να είναι κουάν, δάι, δάι. Σίγουρα και να λέω σε ποιο τάμπο σε ώρα να σταθεί με ούδη να μόνο ένα μπόγι πριν να κάνει τα σαν να μπορεί να και μου είναι σαν να μπορεί να το MC να δει το που εντρέφεμε. Σίγουρα και να πω πάλι ναι, αν λέω βάει το ώρα να σταθεί με μπαλάβα μα η λαουτόκα ένα μπόγι πριν να κάνει τα εντάει τι λαπά πριν να σε μετά τη μαϊ σούκα να υπάλλου ένα μπόγι πριν να κάνει τα εντάει νου τίκη τίγο τώρα και μπράμα δεν είναι τέλει τέτοια να πει σε ρεσό μα η βαγατάνη τίγανε βίκιαντα ένα Μπορεί να κάνει την ταινία, είναι η Μαρούτα, γιατί όταν λέει τα γατιά, λέει σε ρεσό. Λέει σε ρεμα κάσο, μην πάτε την ταινία, δεν μπορεί να είναι κομμάτι. Τώρα τι κακούνι, όλα τα πάνω, να μην τα λέμε και να μην τα λέμε και να δεν κοιλά. Δεν λέγε με λίγο τότε ένα βουκούνι, το λέμε σε βουλαντόλα και τότε λε τι αν πάει του ένα μπορεί να κάνει την ταινία.

0: நான் இத்தா உசாங்க ஐயோ கேரி அம்மாங்க இல்லை சுத்தலமா இத்த விஷயம் எப்படி நடக்கிறேன் சரி இது வைக்கம் தான் என்ன போங்க வினாக்கா எந்த எந்த நியூ தான் தூக்கி போலி தொடங்க மரமா சார் மை தலைக்கு கேனே கரு நம்ம தலை போனி என்ன மை நான் தினங்காங்க என்ன குன்னி கருவா நிலம் சவுலம் தோலா சார் ஒலித்துக்க நம்ம போங்க வினாக்கா Day. Ina namba ni murda mada namba telepon ni na odi na na namba ka banga tati ko mamborsyo na namba ni na to na banga tati ko mo ko sangol ki na namba telepon ni na 8390113 be sheni leve ni kurwai sheni le kurwai sangol tika ka banga tati ko mamborsyo na ulu na namba telepon ni na pala mamborsyo na ulu na pala ni sema tika mai en bongi binaka en dai Ano tingan tutun ni bulungo san tari tikri kina turan ker mara mana karuna mantala bodi bikian dalam bobi nani kuan ano tingan tutun ni bulungo erna kamban ni kara somo tu bulabo nano do program ungo on 2MC 92.3 FM.
1: If you're aged between 45 and 49, this news could save your life. You can now opt into the National Bowel Cancer Screening Program and get a free test kit, which up to now, only eligible Australians 50 to 74 could get. Bowel cancer is Australia's second deadliest cancer, but over 90% of cases are treatable if diagnosed early. So start screening earlier. Search Australian Government Free Bowel Kit and order yours today. Brought to you by the Jody Lee Bowel Cancer Foundation.
2: Just arriving at Roddy Lee's Vault of Vinyl for the Pophead's Hour of Power.
3: Jane Arakawa, come in.
4: Yes, here we are again in the Vault of Vinyl, Jane.
2: We've dropped out
4: from whatever we were doing
2: and turned on
4: the radio
2: to tune in
4: to the Pophead's Hour of Power.
2: The best of the vinyl years.
5: The Pophead's Hour of Power. Friday mornings from 9 o'clock on 2MCE FM.
6: The Bathurst Probus Men's Club welcomes new members. The emphasis of the club is fun, friendship, fellowship in retirement or semi-retirement. The club meets on the first Wednesday of each month at 10 a.m. at Bathurst Panthers. Activities in the club are varied and include very interesting guest speakers, barbecues and day bus and train tours with partners and friends. Membership is open to men who are retired or semi-retired. Further information is available from Secretary Michael on 0428
0: 4395. Ena buku ni selakan bergona tu MC 92.3 FM. Bila tu nak nama sa, masa tu nanti nama tni nama telefon sa ngol tiga B Ambrosio na ulu na 8390113. Abang ramai tering gua tu nak nama mana kerana nama telefon ni bikin dah nampung bina dendai. Karena nama telefon ni tu nak nama masa main nona nak angga nampung bina ni kuasa ngol tiga kau kena nama telefon ni na 844 844-1120. Tuna kerma rama sama yung walitik wana nabang telepon ko 844-1120 nabang telepon ni sama y nona nangganga vikenda nabang nani kuwa nabang kuni selaka kambarin ko na 2MCE 92.3 FM ana nabang telepon ni rua tuna kerma rama sama y nona rauti nangganga nabang nani kuwa na ikarua ni nabang telepon ni sama y nona nangganga osa tuna tuna kerma rama katoli nabang telepon ni nama itarayti kuna di tiyo ntono nakaloko vikenda en bongi binaka en dai dai Μπορεί να δεν τρώγα την κρεμαρά μας, αμετά ρε ότι αν ερούν να μην τελεύουν οι σαβό, τα λέγω βή και αν τα ερούν, τα λέγω να μην τελεύουν οι τρώγα την κρεμαρά μας, θα τρώω ότι κακούνι μου λεδάβα. Μπήτω τι γάμα είναι να μην τελεύουν οι και αν τα λέγω να είναι κουά, να βουκούνι, σε λακά μπορεί να του MC 92.3 FM. Αν να μην τελεύουν οι σαβό, είναι να γάγα βή και αν τα λέγω να είναι κουά, τρώνα και κρεμαρά μας, να 844-1120, 844-1120, σαμα είναι να μην τελεύουν οι. Να με τελεύουν σαν μαϊνό να νεκαρούν οι λίμνες από τον τόλα. Βίκεντα ένα μπόνι βίναχα εντάει. 844-1120 να με τελεύουν σαν μαϊνό να καγκάν. Μα τέλε με τελεύουν να 839-0113 νεκαρούν με τελεύουν 844-1120 ένα μπόνι βίναχα εντάει. Να βλέπουμε σε ό,τι κάνουμε να νικούω τώρα και να μαράμα όσα τούν ότι κακούνι μου λέγαμε. Μπήτουν γάμα είναι νόμα να με τελεύουν και να μου πάρουν να τρούμε εκείνα. Βάρουν ασχέρι τι γάμα είναι να νικούω τώρα και να μαράμα. Δεν κλαίνει, δεν έγινε λίγο τίποτα. Ένα βουκούνι, λίμνη σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα. Σε όλον τόλα

Τι να βλέπω τώρα, κρεμό να μιλάω, βλέπω να σε πετυχημένο που είναι κουβέντα, να βγουν οι σάλικα και μπορεί να του έμψει να είναι του πόδιν τρεφέμ. Νου ήταν και νονιτέλ, ήταν και να πει σέρα μακάου σο, μα η βόρεια την κορμό ήταν και νουικέντα. Ένα που κουν οι σάλικα και μπορεί να του έμψει να είναι του πόδιν τρεφέμ. Σαν και τα όνομα είναι τίγινα, μα ήταν ρίτου κίνα, να είναι κατόλυνη, να μπαν τελβούνι. Που ένα μα η γκάγκα τίγινα που είναι κουβέντα, αμα είναι όνομα τίγινα κατόλυνη, λίμπη σε πολλοντό, αλλά μα η σέρα βαλίτη και ένα μπόγγι βίνα χαντάιν τάι. Εσά, εγώ δεν είμαι ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε να ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε

Μην ανδρώθηκα να το μαρτώ καμίδα, να σάκι σάκι νητό μου κακραώα. Εκέντα ένα μπόγι βίνα καντέντε. Νιώτε γνωρίζει τελικά και τώρα και μπράβο να βγει στη ρεσό. Μα είπα να τα γνωρίζει και κέντα ένα μπόγι βίνα νικούα. Να βγουν σε αλκάμπρο γόνο, το MC 92.3. Να βλέπω τώρα και μπράβο να δει μάμα νι δύο των ογκών. Καλό κόβει κέντα. Σαν να μαϊτάρει και κέντα να είκα τόλου νι να μπαίνει τελεπονί. Βγει κέντα να μπαίνει κόνο. Να είκα τόλου να μπαίνει τελεπονί. Καμάι, να μην σου λέτε και να το τάλε, να ξεκατόλου, να λέμε σαν ουλαντό, αλλά βήκε αν δεν μπορούμε να δείτε. Με τένα μεταλαμβώνησα, αν όλα τίγω και να 839013, καρα μεταλαμβώνησα με νόλα τίγω να 844-1120. Να κατώ, λέμε μεταλαμβώνησα τον κότρο, να κερμαρά μα, σαν όλα τίγω και να μπαίνει τελεπώνη να 274-2933. 274-2933, να κατώ, λέμε μεταλαμβώνη. Σαν μα λίγο το ματατικό είναι που είναι κατόλου λίμισα μου λαντόλα. Σε λόγω λίγο είναι που είναι σέλκα μπουργό. Να του MC να δει το που είναι τρεβέ. Όσα τον όχι και μεγάμα, αν του κουνατάλε, αν του κουνούν τίγα. Και ενώ μπορεί να δάμε τα λεπανιόια, κερκέρνε. Και μπείτε μα ένα μέσα τζα, βία ούτε να πάρα πάρα μέσα μάικα, μπείτε με εκείνα. Να έλα δάμε βαχόνη εκείνα, εν πάει σαν αμάμε να βαχόνη εκείνα. Να μου είναι λίμισα μου λαντόλα. Ένα μπόγι πίνακα εντέντα. Κακούνε όλα τα πα. Σε μπερμίδαμα, σε πότα τζόγκο, εν τότε λίμε σε βούλαν τώρα. Μισού λέω λέω τίγο, νιβοή τίνε μην ήτρε, μίδαμε νόγκο πιν κράβησα. Είμαι μάντων έχω δύο ένα κλόκο, και με μπάλε σάβω να βγει και να γορώ, σε βούλε μνήτη. Ένα μαϊ τέλει τέλει τίκαινα. Ναι, ούτε ότι σε εγκύμον και μάνι, ένα μπαρι τέλεπονι, ένα μπόγι πιν να κάνει την κουά. Ένα που κουνί, σε λέει κακαμπρεγό, να του MC, να δει του που εντρεύει. Όμως αυτό να κάνει, να μου να μην τα να μην κάτα, να μπορούμε να νικούμε, μέρα να δάβα, μέρα να μην το και να μην λύμε σαν ουλαν τόλα. Ένα μπόγι βίνα καέν, δεν τάει. Είπα κανένα νι, μη μπείτε μου γραμμή να μην τα λεπώνει και να βγουν από αρνοματικό με εκείνα σε ρεγκόμε, να το πάτε και δεν μπορούμε να δεν τάει. Κάκο πόσα τούνα, με κακού νικό τον ελό μου να βγει σε ρεσό, με είπα γραμματικό και δεν μπορούμε να νικούμε. Κάνα το καβατικό, να μην τα λεπώνει να και να βγουν από εκείνα, δεν κοιλά, δεν είναι καλή με το μετά, ένα που κουνί. Κατόλου είναι λίμεσα από λαντόλα, σε ό,τι ότι είναι ακαβά είναι λίμεσα από λαντόλα. Μα είσαι λίγο αλήθεια και αντάει, μπορεί να είναι κουά. Και πω, τι ρεμίνει, τι είναι, θα μην έχουμε κραμμή. Πω, τι ρεμίνει, τι με τίνει, ένα γόνο γονίου σαν δόλιο, ως τρελία, σε πω, τι ρεμίνει, τι με τίνει κρούα, ένα γόνο μαϊβίτη. Ένα που κουνεί, σε λέγαμε ρομαντή, έμψη, ό,τι κιλά, ό,τι κιλά, ό,τι κιλά, ό,τι κιλά, τώρα να κερμαράμα, από όσα τον ό,τι, να μου να μην τα λέμε να γάβει κάτι, τώρα να γάβει λίγο πατά πατά. Σε ένα γόνο να το πατά και δεν μπορεί να είναι κουά.

Ναι, μην αμφιλεύω τώρα και ένα μαράμα, μην αμφιλεύω ένα σχεματικό μαύρο και μην ραμπόγγι τίγο με βίτη και μην σάμπογγι λεπτή καλαμπονούα στην σαν ραμπόγγι λεπτή σαν ραμπόγγι να δεκάγω, να βιω κάνει, είναι σχεματικό μπορεί να είναι κουά, όπως θα πάμε πολύ τελευταί και μουνί, αν μπορεί να είναι κουά, ένα βοκούνι σαν λικά καμπορυγόνα, του MC, να δει του που είναι τελευταία, όπως θα τον ότι, ότι κελά, δεν είναι και λίγο με το ματά, ένα βοκούνι καβά, νίλη μέσα από λόντο, αλλά σου έλεγα λέτε και να μπορεί να είναι κουά, όπως θα τον ότι, ματά είναι μεταλβόνι, σαν μα ενώ να τίγω να κάνει αν μπορεί να είναι κουά, σαν όλη τίγω να μεταλβόνι να 839-0113, 839-0113, καρνά μεταλβόνι, με μια κατήρη μπορεί να είναι κουά, 844-1120, Κατόλου να με τηλεφωνήσει άμα η νόνα την κανένα να 274-2933 274-2933 σαν βόγκο εντός να με τηλεφωνήσει, να με είσαι λογαλυτικό να κάνει εδώ ένα βό με βό τι είναι μηνύτη με τι είναι ένα καλόκο ένα γόνο γονίσου εδώ έλεισε ως τεριλίες βό τι είναι μηνύτη με τι είναι κανένα καλόκο νι με δάμα να πρόκραμου εγώ βήκαντα με νόντα. Εγώ σαν τρώω ότι κακούν όλα τα πάνω μου είναι να με τα λέω νιά και να μου να πάρω ότι είμαι κοινό. Δεν κλάνε, δεν είναι και με λίγο τίποτα. Ενώ μου κουνιώ ότι λίμι σε όλα ντόλα, σε καβάνι λίμι σε όλα ντόλα. Σε εγκύμα και με λίμι σε όλα ντόλα, να με σε όλα ότι και να μπορεί να ακούω. Ενώ μου κουνιώ του MC 92.3FM. Σε ρίγο να το πω και δεν είμαι και μου τόσο σε έγωνε το κέρμα μπάλαμα. Μα η λαού τόκα, αν λέω πάει και να μου βάλει να βάλει και μου τόσο σε με το μαϊ. Σε ρίγο να μου το ούτα μαϊ δεν μπαλάλα. Σαν η τάκη τάκη τρίταμπουα, μίλη καβούνα, βέβαια να σε βάλει να μπορεί να νικούα, Τανιέλα Βουέτα, βέβαια να σε βάλει να μπορεί να νικούα, και μίλη και σέρα, να πει ο κάνει. Βέβαια με την κόρη, βέβαια να girlfriend, ο Ακένετα, να μπαίνω ότι ξέρω να μπαίνω με Ρέβεν Σούδα, τα μανίψα του Βέλη, ο Ιστερελιά, τα μέλη δεν μπαίνω, αλλά μην πει ότι είναι υπερτούνα να μπαίνω, λέει ότι είναι μεουδί, είναι μόνο, σε μου λέει και ένα περίεργο του τσέπε, ενώ δεν μπαίνω. Μα είναι τέλα η βούκα που καφάμα, μα είναι τέλα η ένα βουαλίκου και τα ηλεύου. Και πήγε και σαρά να κάνουν, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να μάτε, να κάνουν, να

Να καμπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, Νόντα πρόγραμμα κατά μαγειτών, αγώνε βίτη, τα ουκέντα, τον ουνά λιμόγκο, στερελίνια, από εξήμινε κοιμήνε του μηνόντα, και εν πέσε βρούπου τελεσό. Σαν πάμε μπορούτε να βγει και σαρέν, μπορούμε να νικούα, και μου σέγγε σέμα τίγμα υποντούα, και μου είναι το τόκο να τίγμα πρόγραμμα εγώ. Αους αρέσει να τίγμα λίγουν, να μην τα λοιπόν ήσαρα όλη τίγμα ήσαρα, μπήτε τίγμα να νάμπα, και μου λένε λοιπόν, είναι το πιτόκο νίτικο, πώς θα τον ότι έπαγαν να μην τα λοιπόν να με τα ρέρα να μπορούμε να αντιντάει. Όσα του νότισα με τα ρεόντι ετόλου, μα τα είναι με τα λεμόντισα με τον Αγκάνα 839-0113-844, καρό είναι με τα λεμόντι 844-1120, κατόλου είναι με τα λεμόντι είναι 274-2933, όσο εγώ αρέγει ρωτήκω να καρούρω, πατήκαν κατόλου με τα λεμόντι, να καβάλει με τα λεμόντι σαν πάνω γάμε να τράει σαν πάνω γάμε πάρα μηνύτη, να μαϊ τα ρέκαινα. Να είναι ότι σε εγκύμενγκυμανή να μεταλαβώνει, όταν εγκύμενγκυμανή λίμνη σε βολοντόλα, να μου ισόλυβα λίτικο ένα μπόγι βινάχα εντέντάει. Όσα τρώτη, είναι τα βάργα του να πει να μπαισώ, να με τρέτη και να μπούμε να νικούα. Έντα να βάρουμε σε αρτά λίτικο, είναι πόσα του να κακούν όλα τα βά. Σε αρασό, να πάει τα γενεπικέντα, να πούμε, ήταν τώρα και ένα μπράμα. Είναι τα λίτα να πει σε αρμακαβέσω, να πάει τα γενεπικέντα, ένα μπόγι βινάχα. Να τούραγα να τα μαμονί όμως σε τίκον τον τούα μα ένα ούλβα του μα εις αμαμπολά ένα μπόγι βινάκα εν τάινταϊ εσύ ρωγω να το πτυκά την πόβη να νικό τώρα και αμαράμα νου τέκτικον εν Ιταλή τέκτικον να πεις έρσο πάτα και τέκτικον να πεις έρσο πάτα και τέκτικον να πεις έρσο πάτα και τέκτικον να πεις έρσο πάτα και τέκτικον να πεις έρσο

Ναι, να βλέπω τώρα και να μαράμε, αν ήταν και την Ιταλία, ήταν και την Πίστερ Μακάου Εσόμου, είπα κατά την Βικέντα, αν μπορούμε να νικούμε, αν ήταν και την Ιταλία, ήταν και την Μαρό, ήταν και την Πίστερ Εσόμου, μου είπα ότι την Βικέντα. Όσοι είναι τώρα και τον Παλάου, τώρα και να μαράμε, εν μπορεί να κάνει την Ιταλία, όπω το μετώ, τέλμα να τα σέρνει, το τέλμα να τα σέρνει, σαν να και τέρνει την Βικέντα, ότι να μετά λοιπόν την Βικέντα, να μπορεί, το τέλμα να τα σέρνει, το τέλμα να τα σέρνει εγώ, και τώρα την Βικέντα, να ότι είναι να μπαρει τέλμα, εν μπορεί να κάνει την Ιταλία.

Ναι, πολύ πινάτα ηλεκτρονικά και ένα μαράμα. Βέβαια, μια σημαντική μάγια βαρμα του Μπενεμπορνικού, αν μπορούν σε λεκά μπορούν να το MC 92.3. Αυτό είναι το ηλεκτρονικά και ένα μαράμα. Μα τένα με τηλεφωνή, σαν να κάνει ένα μπορούν εικόνα 8390113, καρνά με τηλεφωνή 844-1120. Κατόλου είναι να μην τηλεφωνή του ηλεκτρονικά και ένα μαράμα 274-2933. 274-2933. Σαν το είχα δει κατά νεκά ότι είναι να μην τηλεφωνή. Σε ένα καμπάνι, ένα με τηλεφώνει, σαν με λίγο το μετάνε που κουνεί. Καμπάνι, λίγο σε έναν τόλμα, σε ό,τι ό,τι σε γκίμα και μάνι, λίγο σε έναν τόλμα, σε όλη την πόπνη κουά. Σαν όλη την κοινή να με τηλεφώνει, να. 287-4328. 287-4328, να με τηλεφώνει, σαν με έναν τόλμα, 287-4328 κερκέρ. Για να μην πείτε γαμάει να νάμουν να νάμουν να μπανε τελεβόνι και να έμπασε να μπασε να δαδάβα με να μπιώνει και να νάμουν λίμες από λαντόλα ένα μπόγι πινάκα δαϊντάι. Από και πίνει τον κερμαρά μου να πίνα πολύ από να σέμα τη γαμάει ένα μπόγι και σάρνε λόγω τελειεύουν το παγκαδάρι και να νόκω προκράμουν εγώ ένα που κουν σε λεκά μπορούν να του MC 92.3 με τα πολύ να βαλεύουν ένα που κουν του πίτω κερμινάκα του MC 92.3 με κανένα Charles Student University. Ο καπακοπούνα επαγκαταρνά επαγκαντώνια με τον τα πρόγραμμα μόνοι βήτητε οκ. Τον όμουν λεπον κόστη ρελία. Όσοι βήκαμπνε λεπτού με νόντα. Νίτε το βήτω κονσάρ με επαγγελίευου. Βήκαντα ένα πιμπόιν και σάρα. Ένα βούκονι σαρακέ μπουργόνα. Του MC 92.3FM. Ένα πιντα με τελεπονι σώστα. Αρθαμε είναι ορτώ ότι να κάνει κανένα μπούγουμε να νικούα. Ένα 839-0113. 844-1120. Κατόλυνα με τελεπονι είναι 274-2933. Καβάνε να με τηλεφωνεί να 287-4328. Congratulations, Βίκια μου και Σάρα, να σάμα η γκάγκα την κάνουμε να είναι κουένα που κουνεί. Ντά πω ότι κουμάει. Ένα που κουνεί. Βάνα, λίμε σε πολλόν τόλο. Σε λίγο άλλα, μα είσαι λίγο κέντα να μπορεί να είναι κουά. Ε, μα δω τώρα με εγώ. Μα τα βγάζω τώρα και ένα πρόκρα μου. Βάτα να λίμε σε πολλόν τόλο. Να μου είσαι λίγο άλλα και τρώνε και ένα μαράμα. Και ο Σέντι και ο Δελάτα να μαδάγκο. Κακούνε άλλο λαϊλάι. Ντόνε σίγα. Ντόνε σίγα. Μάδα με εγώ σε ένα. Μάδα είναι μούρι, ένα μαϊρά και ένα νόμου και έναν γκάγκα τώρα και ένα μαράμα. Κακούνι μου λεδάβα τώρα και ένα μαράμα. Σέμα την γαμάη, σέμα την γαμάη. Δεν μπορεί να το λέω και σάρα, βγάζω ρε την κέννα. Βγούμε η τίνη και είναι τίνη καρνα χλόκο. Ένα γόνο μα βίτη, ο άλλο και είναι τίνη χλόκο. Ένα γόνο γκο στη Ρελία. Και βγήκε μου και τα λαβή σέμα τον Ιβέση Ευρωβουλό. Τσίνη καρνα γόνο του Ιντουίν, το σέμα την γαμάη κέννα. Έω απάγουν οι βνάτε και μου την κέννα βγαλεύου. Δεν μπορεί να μου είναι το σέμα την γαμάη, καντόβα την γαμάη. Και βέει, γιαού, ένα που κουνήσε, αλλά κάνουμε μπορούμε να ένα του MC ενάντι του πόνιτρια βέβαια. Και μην είναι ένα παραγωγικό μικρό, ένα που κουνήσε του MC, ένα του Αταλακίνα, να stream online τη μικρό, είναι του MC.org. Όσο από να το ενεπικέ, μην βλέπω τα μαϊ καλ, μην βλέπω καλ, βέρ, καουτά, σύνια, μην βλέπω σε με τίγμα, ένα μπόγι, μην έχω εντάει, μην βλέπω σε με τίγμα, του ράγα, μην βλέπω να το βάτι, μην βλέπω σε με τίγμα, ένα που κουνήσε, αλλά κάνουμε του MC ενάντι του πόνιτρια. Μην βλέπω τζαμπόρο τσιναούλου. Τα μαϊ δεν πολλά, αλλά και μου είναι κασάρα να πιω κάνει. Δεν μπορούσα να πιω και ένα. Ας πω, μόνο το είναι και μια νομπόβη να νικούα. Και μια stream online τη γμήγορη, ένα που κρύβει Facebook Live, είναι σέντρα, αλλά που είναι γονόχο. Δεν με είδα παγά να σέρε τα ούτε την σέρε σε βόρτα, το μόνο και ένα. Θα με δάβω τα λακέντα να έχω προγράμμα. Και μου είναι ένα σε πετυχημικό, ένα που έχουν live broadcast. Που εδώ είναι το MC Γινέντι του που ιδρυφέα μας. Από μόνο το είναι και μου είναι κασάρα. Να με κάνω γραμμάτι που κάνει. Να μην το κάνω μπέν ρο ακραί. Με εδώ παρεγόν τα βίρο γόντα που τα λακέντα και τα ράβα. Νίτε η μόδα το γμάντα. Εσύ είναι κομμένο το βατικά δεν μπορεί να νικούω τώρα και ένα μαράμα ο Σαββατάτων είπε και μου και σάρα. Σώσα εγώ να τίκω σε ένα μόνο δάβα νι τίκω και ένα μπορεί να νικούω σε από μόνο το είπε και μπορεί να νικούω ασύνη μου λεδάβα ο μόνο το είπε Σίμιον Καλούβα σε από μόνο το είπε και μου λέω να να πει την άνοια να λόγω άλλο τίκω Τζούντι τίκω τον τουά και μου τον όλοι που βάλε Σίμι Καλούβα σε από μόνο το είπε και μου λέω μου τέιτα είναι μπορεί να νικούω. Ένα που κουνεί μόνο λέει στο άλλο, νησού λέει λέει λέει, είναι σύγχρονο τάκα. Αν ούτε και την μαράβου, σοκ μαράβου, την κουνά, είναι και είναι σύγχρονο τάκα. Για λέει στο άλλο, η νησού λέει λέει λέει, είναι σύγχρονο τάκα. Σαν πόνο είναι ούτε και μοντού, και μου και σάρνα, και μου κάνει, δεν μπορούσα με την κουμπέκα, ni σώσα εγώ την κουμπέκα, ni δάκα δάκα την κουμπέκα, αφού σα παγωμάτε να επικεμπνε μπορεί να νικούα, σε ρεγό, με ένα μαϊ, να τα πατικά την κουμπέκα, μπορεί να νικούα, ni τα κτιούν, ni τα λέει τα κτιούν, ni σε ρεσό, και μα κάνει. Σωρά κάνει έναν ρεύμα εμπίσσα ένα πρόγραμμα εγώ. Είναι και πίτα γαμά, είναι και μέσα σε Μάιο. Κέρα κάγω με εμπίσσα. Αν τώρα εμπίσσα όλοι, θα βγάλω εγώ. Σωρά πίτα με ένα μέσα. Σαρά. Αν το λάβω του, αν το λάβω του να
Namputura, living Garango, over Catame, me, Weshi, Kabinaki, Nanukubingravi, and I'm going to sell a Camargon. Don't come in Vinaka, Vinakatas on a positive comment, Mimbumai, Merrao, and Ivovinatan to program one with the Toki. Was at Noti, Namado Saoti, and my Bagadorike and Ambakilim Sangulu, Ni Selka Camargon, a 2MC, 92 Pedra, Mother Care, my one weekend and a mea, my bowling dog in Vigito. Namia ni Runa Town in Livongo, Orange Bataki Bathas, Kangomikilaki Tonal Camarama on 2MC, a Matai ni Community Radio Station, Mebagadurim in Regional Australia. As the Australia Todok on Matai ni Selka Kamburaki, the Community Radio Station, 2MC, Mat Kerematai, Australia Todok on Kerematai in a regional area, na 2MC 92.3. What are we involved in that? Katunibir Tonamada Saudi and Kemvita lutika na usatu nivira au kalunga tabaka lebu ni mai nduru tu na nito programu oni biti toke ina ndona programu kai sebu ni programu na bunua lebu ngu osi terelia first community radio station and lama ni bunua ngu an original Australia and lama ni bunua vika na nivira na tole ni bunua lama ni bunua ngu Australia ngu wana keri mata isebu ni salika kamburakini kama katuka ina community radio station me mai toyobutaki alamani bunongo bathes watakei orange ya ubukoni bina kamalebu ni umai tiki ni vingirabi ni 2MC ka ndamani bina kira bakalebu ni ni ndamani ndo kita programu ngoni biti mai reko kona istakina akati baki mai nanda porto programu ngoni biti ndamani bina kira bakalebu nda bukoni bakando ni anda kambani lebu ngona 2MC 92.3 rama kapakatala kena nda bitokoni bina kani 2MC ni Charles University Rakina, Mindonda program ngoni biti toki. Oto tres serong gabe kemni torakan marama. Sa apa mo tengen bikem nyen bonoko. No tengen na serong gabe kemni sarla biti mingo. Oto tengen na serong go sarmeta bakena ngubeng kraya bisan ba mo den bikem ni.